Στην εμπεκτάκτη σαν δηλώνω πάιτες. Στις τουάρες και με αφανίσει νικό. Τι κάνεις το πλάνε, φυπίκ τα σμακ βίντεο. Αν φέτα έκομαι, δεν ξέρω, ε. Αψάγεις λόγους, παίζω φιλτέρ. Λίρες δεν ρωσούν, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν